0: ξυπνήσανε μελωδίες.
1: Να ακτουάλω.
0: Να ρεγένζα μόια ουσίσα.
2: Να ρεγένζα μόι ντάν.
0: Ακτουάλω.